καμένο. Που με στο γιάστουκα σαν θύγα πονούδιο. Για σε νεού σούγε, τα δίσε. Τα δε σλουτσάνο, νεμπι, προπούδιο. Боже,